0: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only.
1: Let's go.

0: by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
1: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: πλανήτη με ένα πρόγραμμα Cube. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Πρωτόσαυρος, τυραννόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxhead Pub. Και από γεύση. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
0: Το Espresso Lungo γίνεται 4 και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso

0: Κυριακή με live link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La, la, la, la, la.
2: Choice FM 104.3.

0: Radioinc.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα

0: Μπαντέσκου, Μάριο Μπαντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop. Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlesat.digital ή στο 22 000 737. Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το 6ο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. 6ο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there.
1: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: επιχείρηση με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: 18.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Το Espresso Lungo γίνεται 4 και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Lungo.

0: Είμαι Live Link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Digital Marketing του CTL Eurocollege και κάνε τη διαφορά με αυτό το εξειδικευμένο αξιολογημένο πρόγραμμα, όπου με την καθοδήγηση έγκριτων ειδικών ακαδημαϊκών στον τομέα του ψηφιακού marketing θα μπει στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση των καλύτερων θέσεων εργασίας. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Λεμεσός. Be one of the best.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.

0: αυτοκίνητα για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
2: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
3: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Η ώρα είναι 9. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nuggets Get Fat.
1: Shooters στο Nuggets Get Fat. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Σπούδασε τώρα στο πρόγραμμα Bachelor of Arts στο Hotel Management του CTL Euro College και ολοκλήρωσε το μοναδικό τετραετές πρόγραμμα στον τομέα της διοίκησης ξενοδοχείου στη Λεμεσό σε ένα ίδρυμα διεθνούς αναγνώρισης και εξασφάλισε την επαγγελματική σου ένταξη με τη βοήθεια και την καθοδήγηση καταξιωμένων ειδικών του χώρου. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College, Λεμεσός, P1 of the best.
0: Το Espresso Lungo γίνεται 4 και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Lungo

0: Πάντα είναι εκεί με Live Link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: ποιοτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's so

Coming up next. Choice FM. Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet, τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο Μάιμο Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games, γιατί δεν

0: Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
1: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
0: Το Espresso Lungo γίνεται τεσσάρων και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Lungo.

0: Πάντα είναι εκεί με Live Link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσιο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια εσπρέσο λούγκο, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: 64 Platinum Sponsor Stoiximan Media Sponsor Inc.com Member of the Digital Tree.
1: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα να το κάνω κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ώρα.
2: Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
1: Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
4: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε.

0: Είναι εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: Hit Pops. Το Διόνυσος Μάνσον είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Μάνσον. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Μάνσον. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Εκο.
2: Ρομαντικό ραντεβού.
3: Δείπνο με φίλους.
2: Φαγητό έξω οικογενειακά.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
3: Λαχταριστές μακαρονάδες.
2: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Για ξέγνιαστες στιγμές.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
3: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532 2225.
2: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
4: Το Espresso Lungo γίνεται τεσσάρων και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Lungo.

0: είναι εκεί με Live Link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
2: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
6: It's only.
7: Let's go.

0: Choice Top 5. Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet, στον υπόγειο χώρο του MIMO Λεμεσού.
1: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει, τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο, το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
2: Εγώ είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
1: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience, presented by

0: Κύπρος.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Το Espresso Lungo γίνεται 4 και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Lungo.

0: εφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Εκο.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurants. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: έχω 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού. Non-stop hits, only on Choice FM.

0: Και έφτασε η στιγμή που λέμε καλημέρα από την πανέμορφη Λεμεσό, που λέω και ξαναλέω το πόσο χαίρομαι κάθε φορά που μας φέρνει ο δρόμος εδώ, Γιώργο Ρούσο.
1: Ναι, και με έχεις φέρει σήμερα στα πιο όμορφα, σε αυτά που ξέρεις ότι αγαπώ, ότι λατρεύω, σε ένα coffee party ουσιαστικά, με όλη τη σημασία της λέξης, αφού μπροστά μας αντικρίζουμε πάρα πολύ κόσμο, κόσμο που φαντάζομαι αγαπάει τον καφέ, κόσμο που αγαπάει τον Κώστα.
0: Βέβαια, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και κόσμο που πάνω απ' όλα αγαπάει το εσπρέσο Λούγκο. Εδώ είμαστε στο Ζακάκι, στη Φραγκλίν Ρούσβελτ.
0: Το οποίο σβήνει τα τέσσερα κεράκια του σήμερα.
1: Τέσσερα κεράκια, τέσσερα χρόνια εσπρέσο Λούγκο εδώ στο Ζακάκι, στη Λεμεσό. Και το γιορτάζουμε σε ένα πολύ όμορφο κλίμα, σε μια πολύ όμορφη μέρα. Θερμοκρασία 28-29 βαθμοί αυτή την ώρα στη Λεμεσό.
0: Είναι πάρα πολύ καλά και ο καιρός, παρόλο που μας έχει βγάλει κάτι προειδοποιήσεις για βροχούλες, καταιγίδες, μια χαρά το πάμε μέχρι στιγμής.
1: Ναι, και είμαστε εδώ και θα είμαστε για το επόμενο δίωρο σε ένα coffee party, όπως σας είπαμε, για τα τετράχρονα του Espresso Lungo εδώ στη Φραγκλίνου Ρούσβελτ. Ένα πάρτι το οποίο έχει ξεκινήσει από τις 11 και θα κρατήσει
0: μέχρι τις 3
1: σίγουρα. Θα σας μεταφέρουμε το τι γίνεται ακριβώς. Θα πιούμε τον καφέ μας, θα κουβεντιάσουμε με όλο τον κόσμο και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.
0: Αν βρίσκεστε εδώ κοντά τριγύρω, γιατί όχι, περάστε να γιορτάσουμε όλοι μαζί σε αυτό το υπέροχο πάρτι με επίκεντρο τον καφέ.
1: Με επίκεντρο τον καφέ, αλλά βεβαίως υπάρχουν και τα κεράσματα, υπάρχουν και τα snacks, υπάρχουν και τα γλυκά τα οποία μπορείτε να κεραστείτε και υπάρχει και ένας πάρα πολύ όμορφος φιλανθρωπικός χαρακτήρας, καθώς μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις της ημέρας θα πάει στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.
0: Έτσι.
1: Ανακεφαλαιώνουμε και λέμε ότι είμαστε. Αυτό έχει σημασία και αν είστε κοντά να έρθετε κι εσείς να γίνετε ένα με εμάς σε αυτό το coffee party. Espresso Lungo στη Φραγκλίνου Ρούσβελτ, στο Ζακάκι, στη Λεμεσό. Live link του Choice FM. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
0: Είναι ο Γιώργος Ρούσος.

0: Εγώ προσωπικά είμαι από αυτούς τους ανθρώπους, δεν ξέρω αν είστε κι εσείς, θα μου πεις Γιώργο μου κι εσύ.
1: Θα το επιβεβαιώσω ή θα το διαψεύσω ανάλογα, δεν ξέρω.
0: Και μόνο που μυρίσω καφέ, ισχωρίζει ρε παιδί μου μέσα στα ρουθούνια μου η μυρωδιά αυτή, ειδικά μόλις έχεις ξυπνήσει και βάλεις την καφετιέρα και σου δίνει αυτό το άρωμα, σε πιάνει αυτή η λαχτάρα, σου ανοίγει το μάτι και θέλεις να...
1: Όχι, ισχύει αυτό, αυτό που λες. Εγώ δεν μένω μόνο στη μυρωδιά. Με ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι θα το δοκιμάσω, θα το πιω το καφεδάκι μου και γι' αυτό ενθουσιάστηκα για αυτό το coffee party για τα τετράχρονα, τα τέσσερα χρόνια τα οποία συμπληρώνει σήμερα το Espresso Lungo στη Φραγκλίνου Ρούσβελτ στη Λεμεσό. Εδώ ακριβώς είμαστε, ζωντανά live link του Choice FM. Και από ό,τι φαίνεται, είτε ο Κώστας έχει πάρα πολλούς φίλους καλούς, είτε φτιάχνει πολύ ωραίο καφέ.
0: Και τα δύο. Και τα δύο, πιστεύω εγώ. Φυσικά, μας ακούτε από τη συχνότητα του Choice FM 98,2 και 104,3. Και είπαμε, αν βρίσκεστε εδώ κοντά τριγύρω στη Λεμεσό, όπου βοηθάει και η μέρα να κάνετε τη βόλτα σας, ελάτε εδώ να γιορτάσουμε μαζί τα τέσσερα χρόνια εδώ του Espresso Lungo. Και φυσικά ο σκοπός είναι πάρα πολύ σημαντικός, όπως είπες και πριν.
1: Ναι, μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις της ημέρας θα πάει στο The Helping Hands Foundation για να ενισχυθούν, να βοηθηθούν τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Να το έχετε και αυτό στο μυαλό σας. Επομένως, νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσετε την ημέρα σας. Ό,τι σχέδια, ό,τι πλάνα έχετε για το υπόλοιπο αυτής της όμορφης μέρας, αυτής της αργίας, περάστε πρώτα, αφιερώστε 5-10 λεπτά και να πάρετε το καφεδάκι σας, να καθίσετε και λίγο να κεραστείτε, γιατί έχει και κεράσματα.
0: Και φυσικά έχει και πολύ καλή μουσική από εμάς εδώ που βρισκόμαστε.
1: Αλίμονο.
0: Και δίνουμε το παρόν.
1: Αλίμονο, ο Πέτρος μας είναι μαζί μας.
0: Ο Πέτρος είναι εδώ.
1: Αλίμονο. Λοιπόν, σας περιμένουμε εδώ στην παρέα μας, Φραγκλίνου Ρούσβελτ, στο Ζακάκι στη Λεμεσό. Espresso Lungo, βεβαίως. 4 χρόνια ζωής.

0: Τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
2: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
1: Πεπερώνει πίτσα.
2: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
1: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
2: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
1: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
2: Πεπερώνει πίτσα στην Νίκου Πατήχη.
1: Παραγγελίες στο 2535-0735
2: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
3: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Εκο.
4: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλα. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσύ ο φάνης μου λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάνω. Εγώ μιλάω πολύ. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only. Hits only.

0: Υπάρχει και μασκότ, Νατάσα, το είδες αυτό, έτσι.
1: Μόλις ήρθε, μόλις ήρθε.
0: Τρελαίνομαι. Αυτή η μασκότ, το size δηλαδή του ποτηριού, είναι ο καφές που χρειάζομαι εγώ, να ξέρεις.
1: Αυτή τη στιγμή, κοίταξε, με τόσους που πίνεις κάθε μέρα, γκούτσου γκούτσου, αυτό το size το φτάνει, αν δεν το πιεις μόνο κοπανιά.
0: Λοιπόν, εμείς πίνουμε το καφεδάκι μας. Τι καλύτερο, τι ωραιότερο αυτό να γίνεται στο Εσπρέσο Λούγκο, εδώ στο Ζακάκι, στη Φραγκλίνου Ρούσβελτ. Το Εσπρέσο Λούγκο, το οποίο συμπληρώνει 4 χρόνια ζωή. 4 χρόνια στη ζωή σας. Ναι.
1: Μεγάλη γιορτή σημερινή, αν μη τι άλλο, και τα γενέθλια. Και μου κάνει εντύπωση ότι εσύ έχεις πάρει παγωμένο καφέ και εγώ πήρα ζεστό. Πρώτη φορά στα χρονικά συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι λιγάκι. Με ακολουθεί και ο Πέτρος εδώ πέρα. Γιορτάζουμε, είναι ένα υπέροχο coffee party με πάρα πολύ κόσμο να απολαμβάνει τον καφέ του. Έχει και τα κεράσματα, τα αλμυρά και τα γλυκά, έτσι. Για να τιμήσουμε αυτήν την ημέρα, αυτήν την γιορτή. Να πούμε, πάρα πολύ σημαντικό είναι, ξέρεις, κάθε φορά μου αρέσει να αναφέρουμε σε κάποιους ανθρώπους και κάποιες εταιρείες που στηρίζουν κάποιες τέτοιες προσπάθειες, και να θυμίσουμε μετά και πάλι τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα των γενεθλίων του Coffee Party εδώ στο Espresso Lungo, ότι αυτή η γιορτή πραγματοποιείται με την πολύτιμη στήριξη των Street Ray Food, Oceana, Σουβλάκια Χαβούζας, Εν Γεωργίου Σκύπ και Hey Menelau Mechanical Services. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτές τις εταιρείες, για τη στήριξή τους.
1: Και φυσικά, όπως προείπε και ο Γιώργος, ο σκοπός είναι πάρα πολύ σημαντικός, αφού είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα το σημερινό γενεθλιακός εορτασμός, αν
0: βεβαίως
1: το λέω σωστά.
0: Βεβαίως, να το πούμε ξανά ότι μέρος
1: των
0: εσόδων από τις πωλήσεις που θα γίνουν σήμερα θα πάνε στο The Helping Hands Foundation για τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα
1: του αυτισμού.
0: Ο Κώστας που είναι, γιατί θέλω να κάνουμε πράξη για αυτό εδώ το ποδήλατο. Αποκλείεται να μου το δώσει, βέβαια, αλλά το λατρεύω. Αυτό πάνω στο οποίο έχει στηθεί σήμερα το link του Choice FM.
1: Ωραίο είναι, ωραίο. Νομίζω μας χωράει όλους στην οικογένεια. Να κάθομαι εγώ πίσω στη σχάρα, βάζουμε και τα παιδιά πάνω.
0: Και να πηγαίνω, πολύ ωραίο στοιχείο εδώ στον χώρο έξω από το Εσπρέσο Λούγκο, στο οποίο σας περιμένουμε. Φραγκλίνου Ρούσβελτ, είμαστε στο Ζακάκι, ελάτε να πιείτε τον καφέ σας. Yeah.

0: Έλα, στέκεσαι εκεί μπροστά. Διάβασε τις ευχές που έχει γράψει ο κόσμος σε αυτόν τον υπέροχο τοίχο.
1: Για όσους μας ακούνε και δεν βρίσκονται εδώ στο Εσπρέσο Λούγκο, στην Φραγκλίνου Ρούσβελτ, στέκομαι μπροστά από τον τοίχο με τις αφιερώσεις και τις ευχές που γράφει ο κόσμος. Ένα τεράστιο board εδώ. Best Coffee, Εσπρέσο Λούγκο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Εσπρέσο Λούγκο. Πριν την προπόνηση Λούγκο, μετά την προπόνηση Λούγκο. Λούγκο που να κόψω τον καφέ. Λούγκο στο sherry. Και ό,τι θέλει ας γεννεί. Είναι κάποιες από τις ευχές που έχει γράψει ο κόσμος, ο οποίος περνάει σήμερα σε αυτό το coffee party για τα 4 χρόνια του Espresso Lungo στο Ζακάκι, στη Φραγκλίνου Ρούσβελτ.
0: Και ξέρεις τι γίνεται, όταν είναι μεγάλο πράγμα να βρεις τον ωραίο, το σωστό καφέ με το ωραίο το χαρμάνι, ρε παιδί μου, και να γίνει το στέκι σου και να ξέρεις ότι κάθε μέρα θα πάρεις και θα απολαύσεις το καφεδάκι σου από το Lungo Espresso.
1: Ναι, θα περάσει να πάρει τον καφέ σου, θα παραγγείλει τον καφέ σου. Αν έχει τον χρόνο, θα μείνει.
0: Σαν να περάσει να πάρει τον καφέ σου.
1: Τα 10-15 λεπτά, όχι να κάτσει λιγάκι, έλεγα εγώ, σε ένα από τα τραπεζάκια. Λοιπόν, είμαστε κοντά σας ζωντανά και θα είμαστε μέχρι τις 2. Το coffee party για τα γενέθλια του Espresso Lungo ξεκίνησε από τις 11 το πρωί με πάρα πολύ κόσμο.
0: Θα συνεχίσει μέχρι και τις 3.
1: Μέχρι τις 3, ναι, βεβαίως. 4 χρόνια, Lungui.
0: Lungui.
1: Εδώ είμαστε στη Φραγκλίνου Ρούσβελτ και σας περιμένουμε. Κοπιάστε να πιείτε τον καφέ σας και να ανταλλάξετε ωραίες κουβέντες με ωραίους ανθρώπους.

0: Η ώρα είναι μία. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nugget Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
1: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugget Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
3: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
0: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
6: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits

0: από την πανέμορφη Λεμεσό και το Ζακάκι. Ναι, καλημερίζουμε και... όσους είναι συντονισμένοι τώρα στην παρέα μας εδώ στον Choice FM. Γενέθλια σήμερα, 4 χρόνια, Εσπρέσο Λούγκο γιορτάζουμε, παρκάρουμε, πίνουμε καφεδάρες. Και ο λόγος εσάς.
1: Και έχουμε δίπλα μας τον Κώστα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το ότι τα Εσπρέσο Λούγκο είναι στη ζωή της Λεμεσού και κάνουν ευτυχισμένους τους ανθρώπους. Γιατί ξέρεις, ο καφές είναι κουλτούρα, όπως και να το κάνεις. Δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου. Να καλωσορίσουμε τον άνθρωπο που μας καλωσόρισε βεβαίως από νωρίς σήμερα, τον Κώστα. Δίπλα του έχει και τη Μαριάννα, η οποία θέλει να μας πει κάποιες κουβέντες. Φαντάζομαι η Μαριάννα έχει να κάνει παραπάνω με το θέμα του marketing. The Jammies!
0: Θα έρθω από εκεί να έχετε και ένα δεύτερο μικρόφωνο, μην το έχω μόνη μου.
1: Κώστα μου, χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: 4 χρόνια Εσπρέσο Λούγκο στη Λεμεσό, στο Ζακάκι, στη Φραγκλίνου Ρούσβελτ. Τι σημαίνει πρώτα απ' όλα αυτό για σένα και για αυτό που προσφέρει στον κόσμο?
2: Έναν όνειρο που το κάνω πραγματικότητα. Ήθελα να κάνω το δικό μου franchise. Ένα franchise που είναι καταπληκτικά για τη Λεμεσό.
1: Να πούμε ότι τα Εσπρέσο Λούγκο στη Λεμεσό είναι στον αριθμό
2: 7.
1: 7 Εσπρέσο Λούγκο καλύπτουν τις περισσότερες, σχεδόν όλες τις περιοχές της Λεμεσού.
2: Σχεδόν όλες τις περιοχές.
1: Ωραία, ωραία. Και ο κόσμος, ο οποίος έλεγα προηγουμένως ότι για να έχει τόσο πολύ κόσμο εδώ πέρα, ή είσαι πάρα πολύ καλός φίλος, ή φτιάχνεις πολύ ωραίο καφέ, ή και τα δύο μαζί.
2: Και τα δύο μας.
1: Γιατί ήταν εντυπωσιαστήκαμε από την ώρα που ήρθαμε εδώ πέρα. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Δηλαδή δεν τον συναντάς σε ένα καφέ τόσο πολύ κόσμο να έρθει εδώ πέρα για να γιορτάσει μαζί σου?
2: Πάνω απ' όλα τους πελάτες έχουμε οικογένεια, φίλους και μετά τα υπόλοιπα. Αλλά τον καφέ που κάνουμε τον κάνουμε με πάρα πολύ αγάπη.
1: Τέλεια, και αυτό φαίνεται εδώ πέρα.
0: Και αυτό το δοκιμάσαμε κι εμείς. Έτσι να ρωτήσω και να θα σταθώ σε αυτό, είναι για να μπει στη διαδικασία να ασχοληθείς με τον καφέ. Πάει να πει ότι λατρεύεις και εσύ ο ίδιος τον καφέ.
2: 20 χρόνια σε αυτήν τη δουλειά, νομίζω είναι η αγάπη μου.
0: Αυτό, ναι. Και φαίνεται, βγαίνει κιόλας.
2: Ναι.
1: Θύμισε λιγάκι και στον κόσμο, πώς ξεκίνησε, από πού ξεκίνησε δηλαδή η ιδέα του Εσπρέσο Λούγκο, το πρώτο κατάστημα, πώς δημιουργήθηκε και πώς απλώθηκε έτσι η επιχείρηση?
2: Ήταν το 22, Αύγουστο του 22, εγώ τότε δούλευα σε έναν άλλον franchise μεγάλο και είπα θα ανοίξω το δικό μου. Ξεκίνησα από τη Φραγκλίνου με Εσπρέσο Λούγκο, μόνο το όνομα, χωρίς ταπέλα, χωρίς τίποτα. Και σιγά σιγά με βοήθεια της Μαριάννας, του συνεργάτη μου, τους άλλους, και αλλά κάναμε το Λούγκο να είναι, έχει έναν όνομα, έναν πρόσωπο. Ο κόσμος το αγάπησε πραγματικά από την πρώτη ημέρα που άνοιξε. Και στην πορεία πελάτης μου είπε θέλω να ανοίξω και εγώ Λούγκο. Okay,
1: το πίστευες αυτό, δηλαδή έτσι, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ότι θα γινόταν franchise αυτό?
2: Όχι, σε ένα χρόνο νομίζω κανένας δεν το πιστεύει ότι θα του ζητήσουν να δώσει το όνομά του.
1: Στο μεταξύ είχες βάλει ταμπέλα όμως.
2: Ναι, μετά από 4 μήνες είχα βάλει ταμπέλα. Και ανοίξαμε το πρώτο μαμαχατή στον χρόνο και μετά τα επόμενα έρχονται. Και έρχονται ακόμα.
0: Αυτά, δηλαδή, αυτά είναι.
2: Δηλαδή βγαίνουμε και εκτός Λεμεσού. Ένα για Λάρνακα και ένα για Πάφου.
1: Να τα μας. Το ακούσατε. Για ξαναπέστε αυτό. Τι σημαίνει δηλαδή ότι το Εσπρέσο Λούγκο δεν θα το απολαμβάνει μόνο η Λεμεσός, αλλά πολύ σύντομα.
2: Πρώτη η Λάρνακα και μετά η Πάφου.
1: Τα ακούτε?
0: Και στο καλό και, με το καλό και σε Λευκοσία μεριά, έτσι λίγο σιγά σιγά. Ένα βήμα τη φορά, έτσι να μεγαλώνετε.
1: Μαριάννα τα λέει καλά.
3: Καλά τα λέει, πάντα καλά τα λέει, ναι. Μας επιτρέπει και εμάς να κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε για την προώθηση, οπότε
1: Πώς νιώθεις?
3: Ξέχασε ότι εκτός από τον καλό άνθρωπο, καλό φίλο, καλή μεγάλη οικογένεια κλπ. Το μάρκετινγκ έφερε εδώ τον κόσμο.
1: Α, να τα. Να ευλογήσουμε λιγάκι τα Γιάννια μας. Πώς νιώθεις που είσαι μέρος αυτής της οικογένειας του Espresso Lung, από το κομμάτι του μάρκετινγκ βεβαίως. The Jammies.
3: The Jammies. Κοιτάξτε, είναι μεγάλη χαρά που έχουμε αυτή τη συνεργασία, γιατί ήταν μια συνεργασία που, όπως είπε και ο ίδιος, ξεκινήσαμε από το τίποτα, δεν είχαμε καμία βάση και μαζί χτίσαμε οτιδήποτε υπάρχει μέχρι σήμερα και έρχονται πολλά βήματα άμεσα και μεγαλώνουμε μαζί.
1: Δεν μου λες το πιο δύσκολο κομμάτι, βέβαια αυτή είναι και για τον Κώστα και για σένα η ερώτηση, είναι να φέρεις καινούριο κόσμο ή να κρατήσεις τον κόσμο που ήδη σε έχει προτιμήσει?
3: Κοίτα, εγώ είμαι εδώ για να φέρνω τον κόσμο. Ο Κώστας είναι εδώ για να τον κρατά.
1: Το
3: αν δεν
1: καλά,
3: ήταν καλό το προϊόν, δεν θα μπορούσε να κρατήσει τον κόσμο.
1: Να κρατήσει τον κόσμο.
2: Ναι. Γι' αυτό δεν έχουμε υπαλλήλους εμείς. Έχουμε οικογένεια.
1: Α, λέω κι εγώ, γιατί είδα αρκετά παιδιά.
3: Έλα, ναι.
2: Έχουμε οικογένεια. Δεν θεωρούμε κανένα ότι
0: και αυτό είναι και το μυστικό επιτυχίας, αν με ρωτάς εμένα, έτσι όπως το βλέπω.
1: Πού είναι η οικογένεια, η Αναστασία που είναι? Έλα Αναστασία,
0: Αναστασία
1: μου εδώ, έλα να μας πεις ένα,
0: έλα, Αναστασία μου,
1: ένα καλό μεσημέρι,
0: μου,
1: μια καλημέρα.
0: Έλα
1: εδώ, έλα εδώ.
4: Γεια σας, εγώ είμαι η Αναστασία.
1: Ναι, μόλις μάθαμε ότι είσαι της οικογένειας κι εσύ.
4: Ναι.
1: Σε ποιο κομμάτι ακριβώς?
4: Εγώ είμαι η manager του μαγαζιού, όλο του franchise.
1: Άρα και εσύ είσαι από τα ξεκινήματα, εδώ είσαι καιρό δηλαδή, γνωρίζεις πρόσωπα
4: εδώ, ναι,
1: τα οποία, ναι, τα βλέπεις και καθημερινά, έχει αρκετό κόσμο ο οποίος θα περάσει κάθε μέρα
4: κάθε
1: την
4: μέρα,
1: ίδια ώρα.
4: Κάθε πολλούς σταθμούς, ναι. Φυσικά εννοείται, αν τους αρέσει προφανώς θα μείνουν μαζί μας και θα έρχονται κάθε μέρα και όλη μέρα και πολλές φορές την ημέρα.
1: Τέλεια, και τέλεια, ναι, τέλεια. Λοιπόν, χαιρόμαστε. Και άλλη οικογένεια βλέπω εδώ, μεγαλώνει οικογένεια.
0: Μεγάλη οικογένεια.
5: Γεννώ ένας με τον άλλον.
2: Αυτός είναι ο υπεύθυνος για όλα τα μηχανάκια του Lung. Είναι τα μάτια του Lung έξω από τα μαγαζιά.
1: Άρα αν δεν υπήρχες εσύ με λίγα λόγια δεν θα κάναμε τίποτα, νεράκι θα πίναμε τώρα, έτσι.
5: Κάπως έτσι.
1: Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους. Κώστα μου, ευχαριστούμε που μας κάνατε μέρος αυτής της γιορτής, αυτού του υπέροχου coffee party για τα 4 χρόνια του Espresso Lung. Εμείς θα είμαστε ζωντανά εδώ μέχρι τις 2. Το party για τον κόσμο. Να περάσετε, αφιερώστε 5-10 λεπτά, να πείτε ένα χρόνια πολλά στον Κώστα και στην παρέα εδώ πέρα, στα παιδιά που φροντίζουν κάθε μέρα να έχετε αυτόν τον υπέροχο καφέ στο δρόμο σας, στο γραφείο σας, στο σπίτι σας και να τον απολαμβάνετε. Εμείς να ευχηθούμε σε όλες τις πόλεις πάρα πολύ σύντομα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να μεγαλώνετε, να ομορφαίνετε έτσι. Γιατί ξέρεις τι, παίζει ρόλο όταν πας να παίρνεις να πάρεις και τον καφέ. Πέρα το ότι να είναι καλός καφές και να έχει ωραία γεύση, παίζει πολύ σημαντικό και τα πρόσωπα που βλέπεις μέσα στο κατάστημα.
1: Εμένα το λες αυτό, το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
0: Τα χαμόγελα, η ενέργεια. Και χίλια μπράβο, παιδιά, κάνετε εξαιρετική δουλειά.
3: Να σας πούμε και εμείς ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί το Choice FM είναι δίπλα μας σε κάθε εκδήλωση και κάθε φορά που τους χρειαζόμαστε. Με όλη σας τη χαρά έρχεστε, μας στηρίζετε, μας δίνετε το vibe, γίνεται η ατμόσφαιρα εδώ πάντα χάρη σε εσάς. Και να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Και μας, τιμή μας και χαρά μας.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίες κουβέντες, ωραίοι άνθρωποι, κουβέντες όμορφες γύρω από ένα ποτήρι καφέ, γύρω από έναν καφέ από το Espresso Lung. Συνεχίζουμε ζωντανά με την καλύτερη μουσική. Franklin Roosevelt, είμαστε στο Ζακάκι βεβαίως εδώ στο Espresso Lung και σας περιμένουμε.

0: Να πούμε σε όλο τον κόσμο που είναι εδώ πέρα να πλησιάσει, να έρθει κοντά για να σβήσουμε και την τούρτα, τα τέσσερα κεριά, τα τετράχρονα του Εσπρέσο Λούγκο είναι εδώ στη Φραγκλίνου Ρούσβελτ, στο Ζακάκι, το γιορτάζουμε και φυσικά υπάρχει και τούρτα στα χρώματα.
1: Πλησιάζω τέλεια τουρτίτσα. Εγώ εδώ για να πιάσουμε και τον ήχο από το τραγούδι.
0: Θα τραγουδήσουμε.
1: Βέβαια.
0: Ναι, να ακουστούμε. Πέτρο μου, θα ακουστούμε λες. Όποτε μας κάνει νόημα εκεί ο Κώστας, η Αναστασία. Ελάτε, ελάτε πιο κοντά, ελάτε. Ελάτε για να βγουν και τα βίντεο, όλη η παρέα, όλη η οικογένεια.

0: Ζήσει λουγκού η χώρα πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Να σκορπίσεις, τη λιώσεις το φως. Και όλοι να λένε να λούγος ο φως.
1: Χρόνια πολλά, happy birthday! Happy birthday στο Espresso Lungo.
2: Χρόνια πολλά!
1: Χρόνια πολλά και καλά με τους ωραιότερους καφέδες. Είμαστε ζωντανά, συνεχίζουμε live link του Choice FM από τη Φρακλίνου Ρούσβελτ. Στο Ζακάκι είναι η Νατάσα Τούρζα.
2: Είναι ο Γιώργος Ρούσος.

0: Αχ, ωραία, σβήσαμε και, τα κεράκια μας.
1: Σβήσαμε και τα κεράκια μας. Τι ωραία που είναι τα γενέθλια.
0: Μ' αρέσουν αυτές οι στιγμές. Είμαστε στο Espresso Lungo, στο Ζακάκι. Και με την ευκαιρία να πούμε ότι το Espresso Lungo είναι και συνδιοργανωτής για κάτι πάρα πολύ όμορφο το οποίο έρχεται. Ο Κόσμος Ανάποδα. Ένα fun day για παιδιά, για να δούμε τον κόσμο διαφορετικά. Ένα Kids Fun Day την Κυριακή 25 του Οκτώβρη στο Ηλίας Beach Hotel στη Λεμεσό, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, με δωρεάν είσοδο. Εκεί θα έχει παιχνίδια, Νατάσα μου.
1: Φουσκωτά, face painting, μουσική, δημιουργικές δραστηριότητες, εκθέτες, φαγητό, γλυκά, καφέ εννοείται, αφού θα είναι και το Espresso Lungo. Και είναι ό,τι καλύτερο έτσι για να πάτε με την οικογένειά σας, με τα παιδάκια σας, να περάσετε μια επικοδομητική ημέρα γεμάτη διασκέδαση, φυσικά για πολύ καλό σκοπό.
0: Άρα σημειώστε το, 25 του Οκτώβρη, ξαναλέμε, Κυριακή είναι, στο Ηλίας Beach Hotel. Ο Κόσμος Ανάποδα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, με δωρεάν είσοδο, και συνδιοργανωτή το Espresso Lungo. Non-stop hits, only on Choice FM.

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του MIMO Λεμεσού.
2: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Master of Business Administration MBA του CTL Euro College και απογείωσε πραγματικά την επαγγελματική σου καριέρα με αυτό το μοναδικό προσόν που θα ανεβάσει κατακόρυφα την αξία σου στον τομέα των επιχειρήσεων. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Λεμεσός. Be one of the best.
3: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
6: Mud Racer.
5: Καμικάζι Slide.
6: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
6: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: και αφού απολαύσαμε και το γλυκάκι μας.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Πήραμε και κομμάτι από την τούρτα, η οποία ήταν υπέροχη, by the way.
0: Ήταν υπέροχη και
1: εξαφάνισε. Φτιάχνετε και τούρτες, όχι.
0: Εξαφάνισε το κομμάτι σε κλάσματα του δευτερολέπτου.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Πότε πήγε μπροστά του, πότε εξαφανίστηκε, άδειασε το πιατάκι, χαμπάρι δεν πήρα.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Από την τούρτα, βεβαίως, με τα τέσσερα κεράκια του Εσπρέσο Λούγκο. Τέσσερα χρόνια Εσπρέσο Λούγκο εδώ στη Φραγκλίνου Ρούσβελτ, στο Ζακάκι. Coffee party.
0: Φυσικά, εμείς για λίγα λεπτά ακόμα θα είμαστε εδώ κοντά σας. Ωστόσο,

0: Σήμερα θα πάει σε ένα πάρα πολύ καλό σκοπό.
1: Στο The Helping Hands Foundation για την στήριξη των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού.

0: Υπάρχουν οι άνθρωποι που μετράνε τη ζωή τους με χρόνια, άλλοι μετράνε τις μέρες. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που μετράνε τη ζωή τους με γουλιές καφέ. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Τι ωραία έτσι που το έθεσες.
0: Το νόημα της ζωής. Γιατί γύρω από έναν καφέ, όπως καλή ώρα εμείς εδώ στο Espresso Lungo, είναι οι κουβέντες οι όμορφες, τα χαμόγελα, οι φίλοι, οι σκέψεις, οι προβληματισμοί. Είναι κουλτούρα, είναι ψυχολογία.
1: Το μοίρασμα, όλα αυτά που μοιράζεσαι.
0: Ναι. Αυτό που κάνετε πολύ καλά τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Τέσσερα χρόνια γενέθλια για το Espresso Lungo εδώ στην Φραγκλίνου Ρούσβελτ. Από τις 5.30 το πρωί οι άνθρωποι του Espresso Lungo σας περιμένουν για τον πρώτο σας καφέ, για το ξεκίνημα της ημέρας, μέχρι και τον τελευταίο σας. Στις 6 το απόγευμα τις καθημερινές είναι εδώ για να σας προσφέρουν αυτή την ψυχολογία που χρειάζεστε, αυτό το μπουστάρισμα.
1: Αυτό ακριβώς, γιατί ο καφές, η αλήθεια είναι, τουλάχιστον για τους περισσότερους από εμάς, είναι η βενζίνη μας, πώς να το πω, το καύσιμο.
0: Το καύσιμο. Α, γιατί κάποια είναι με πετρέλαιο, γι' αυτό κόλλησες. Λοιπόν, για λίγο ακόμα κοντά σας, ζωντανά live link του Joyce FM από τη Φραγκλίνου Ρούσβελτ, από το Ζακάκι, τέσσερα χρόνια Espresso Lungo στη ζωή μας.

0: όσο κρατάει ένας καφές. Και λίγο παραπάνω, γιατί ήμασταν κοντά σας δύο ολόκληρες ώρες εδώ από το Espresso Lungo στο Ζακάκι, στη Φραγκλίνου Ρούσβελτ, για να γιορτάσουμε μαζί με τα παιδιά, μαζί με την οικογένεια του Espresso Lungo, τα 4 χρόνια παρουσίας στη ζωή μας, στη ζωή της Λεμεσού, και όπως ακούσαμε προηγουμένως από τον Κώστα, σύντομα και στη ζωή της Λάρνακας και στη ζωή της Πάφου.
1: Έτσι, είναι πολύ ευχάριστο αυτό, να βλέπεις τις οικογένειες να μεγαλώνουν, Γιώργο μου.
0: Ναι. Ήμασταν λοιπόν για δύο ολόκληρες ώρες, σβήσαμε κεράκια, ήπιαμε τον καφέ μας βεβαίως, νιώσαμε και όμορφα, γιατί ξέραμε από την αρχή ότι μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις σήμερα θα πάνε στο The Helping Hands Foundation για τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Και πέρασε πάρα πολύ όμορφα και συγκινητικά, αλλά και με πολλά πολλά χαμόγελα αυτό το δίωρο live link του Choice FM.
1: Έτσι, το δίωρο live link το δικό μας. Μέχρι τις 3 θα συνεχίσει εδώ το μεγάλο πάρτι. Οπότε αν βρίσκεστε εδώ κοντά και σας φέρει ο δρόμος, ελάτε να απολαύσετε τον καφέ σας, το κέρασμά σας.
0: Θέλω, Νατάσα μου, μία ακόμα φορά να αναφέρουμε τις εταιρείες, τους ανθρώπους που στηρίζουν και στήριξαν αυτή τη σημερινή γιορτή, αυτό το coffee party. Street Ray Food, Oceania, Σουβλάκια Χαβούζας, N. Γεωργίου Skip και A. Μενελάου Mechanical Services. The Jammies, βεβαίως, μιλήσαμε προηγουμένως και με την Μαριάννα. Και να πούμε και πάλι τα χρόνια μας πολλά μέσα από την καρδιά μας, να παραμείνει και να μεγαλώσει ακόμα παραπάνω όλη αυτή η ιδέα, όλο αυτό το concept που λέγεται Espresso Lungo.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σήμερα, και εδώ όλο τον κόσμο που μας κράτησε συντροφιά και του κρατήσαμε κι εμείς, και όλους εσάς έτσι που μας ακούγατε μέσα από τη συχνότητα του Choice FM 98.2 και 104.3.
0: Από το Espresso Lungo εδώ στη Φραγκλίνου Ρούσβελτ, στο Ζακάκι, για τα τετράχρονά του, από αυτό το υπέροχο coffee party σήμερα, από τη Νατάσα Τούρζα,
1: τον Γιώργο Ρούσο, τον Πάνο μας στο στούντιο και τον Πέτρο μας εδώ μαζί.
0: Και τον Πέτρο. Πολλά πολλά φιλιά, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και ένα πολύ πολύ καλό μήνα, να πούμε.
1: Καλό μήνα, φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μια στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
5: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
8: Nueva York.

0: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
1: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Bachelor of Science στο Computing του CTL Eurocollege και άφησε το προσοντούχο μας προσωπικό να σε εξοπλίσει με ένα μοναδικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της σύγχρονης πληροφορικής σε αυτό το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα πτυχίου. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Le Messos. Be one of the best.
2: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακή χορή, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
3: Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το έκτο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. Έκτο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 3. Είναι 3. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
1: Για εταιρικές συναντήσεις, shooters στο Nugget Pub. Βελάκια, μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, οθόνες με αγώνες, DJ και φαγητό, μέχρι τα πέναλτι.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
0: Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.7.

0: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
1: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
2: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
3: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
4: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
5: Grab your colleagues. It's game day. Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with two new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate.

Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. No matter what, you got.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είναι 4.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
0: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it, it's only.

0: κάνε την εγγραφή σου τώρα σε ένα από τα προγράμματα Bachelor of Arts στο Business Administration του CTL Eurocollege και άρπαξε την ευκαιρία να αποκτήσεις μοναδικά προσόντα επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις είτε στο Accounting, είτε στο Management ή το Marketing και εκτόξευσε την επαγγελματική σου καριέρα στα ύψη. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Λέμε σως. Be one of the best.
1: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
2: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
1: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
3: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
4: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Φέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
5: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Τώρα είναι 5. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Ω, συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε, special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
5: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 4 Οκτωβρίου. Μπανάνες Τσικίτα, τώρα 1,49 το κιλό. Χοιρινός λαιμός, 4,99 το κιλό. Χοιρινός κιμάς, από 5,42, τώρα 4,40 το κιλό. Σύγκλετον στήρι τσένταρ, 11,95 το κιλό. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
7: Και τώρα στον Choice, Goldie's Room.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
9: loving it. Big Arts, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: Πάω, πάω.
1: Παπαλάτο.
0: Ξύπνησα σήμερα. Καλώς ήρθατε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2. Είμαι η Goldie, η δική σας θεία ή αλλιώς η δική σας K-pop expert και θα περάσουμε μαζί το επόμενο 2ωρο γεμάτο με τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες και με κάποια fun fact είτε για την Κορέα, είτε για την K-pop, είτε για Korean dramas. Ας ξεκινήσουμε όμως με τους All Day Project, οι οποίοι επέστρεψαν με το δεύτερο EP τους με τίτλο Crash. Πριν από την επίσημη κυκλοφορία, το group είχε ήδη ξεκινήσει να χτίζει το νέο αέρα, παρουσιάζοντας το talk, το do it like this, concept φωτογραφίες και teasers. Μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημά τους, το Crash είναι η κυκλοφορία που καλείται τώρα να δείξει πώς θα εξελιχθεί ο ιδιαίτερος ήχος και η ταυτότητά τους. Κάτι το οποίο είναι μια φρεσκάδα, έτσι, διαφορετικού αέρα από όλα τα υπόλοιπα releases που καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν στην K-pop. Έρχονται με ένα τελείως διαφορετικό κύμα. Εσάς σας αρέσουν οι All Day Project? Για στείλτε μου μήνυμα στο Viber στο 97 710 710 για να μου πείτε εάν όντως οι All Day Project είναι your cup of tea ή εάν θέλετε να παίξετε παιχνίδι για να κερδίσετε τα αγαπημένα σας προϊόντα στο McDonald's. Γιατί σας έχω τρεις λέξεις. Fall into my crush. Συνδυάστε τρία ίδια εικονίδια, κερδίστε και απολαύστε μοναδικές προσφορές. Παίξτε τώρα το νέο παιχνίδι αποκλειστικά στο McDonald's App. Και πάμε να ξεκινήσουμε με All Day Project και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε εδώ στο Goldies Room, στον Choice FM σου 104,3 και 98,2. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά οι Άιβα ανακοίνωσαν επίσημα την επιστροφή τους με το νέο EP που θα έχει τον τίτλο Looks Can Kill. Το comeback θα ξεκινήσει με pre-release στις 19 Οκτώβρη, ενώ ολόκληρο το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 26 Οκτώβρη. Μετά το Revive Plus, οι Dive, δηλαδή οι fan των Άιβ, ετοιμάζονται για μία ακόμη ολοκληρωμένη έρα από το group και τα πρώτα teaser έχουν ήδη ξεκινήσει. Να πω ότι υπάρχουν rumor πως οι Άιβ θα βγουν μέσα στο 27 και για ένα πάρα πολύ μεγάλο world tour. Για να δούμε. Πολλά έχουμε ακούσει για το ΟΑΚΑ. Δεν πειράζει, ας κρατάμε μικροκαλάθι εμείς, αλλά ας μη σταματήσουμε ποτέ να ελπίζουμε. Και αν έρθουν οι Άιβ, τι θα γίνει αν έρθουν οι Άιβ. Ωραία, ωραία. Σιγά σιγά, ανάσες. Ανάσες, θέλω ανάσες. Πάμε να ακούσουμε Άιβ λοιπόν, για να μας φύγει λίγο η κάψα και επανερχόμαστε. Choice FM

επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2 με ένα δίωρο γεμάτο με τις δικές σας αγαπημένες και υπόπ επιτυχίες. Μία πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία φέρνει μαζί δύο ιδιαίτερα αγαπημένες φωνές της K-pop. Ο Νιου τον Σάινι και η δεσποινής Ιουτζου τον Γιότζε Τσίγκου ή αλλιώς Τζίφρεντ συνεργάζονται στο νέο τραγούδι Mind Games, το οποίο αποτελεί ένα από τα τρία title tracks του πρώτου solo single album του Όνιου, Τσάνκακ. Το Mind Games κυκλοφορεί στις 29 Σεπτεμβρίου και είναι μια συνεργασία που σίγουρα δεν περιμέναμε, αλλά φωνητικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και για εσάς που δεν έχετε προλάβει να το ακούσετε ακόμα, σας έχω καλύψει. Σας έχω καλύψει. Όχι, πραγματικά, πείτε μου, ποιος άλλος σας προσέχει περισσότερο από εμένα? Κανείς. Αυτή είναι η απάντηση. Κανένας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Mind Games και επανερχόμαστε.

0: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group. Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Λίσκο, κατεψυγμένα φασόλια ξεκούνια, 500 γραμμάρια, 2,49. Qualifood, γαρίδες καθαρισμένες τζάμπο, 400 γραμμάρια, από 8,99, τώρα 7,99. Σταυρούλα, ραβιόλες με χαλούμι, 400 γραμμάρια, από 3,59, τώρα 2,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Στον Joyce μέχρι τις 7, Goldie's Room.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις, μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
5: I'm loving it.
6: The Guards, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only.

διότι οι κατσάι συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους άνοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Animal μπήκε πλέον στο top 15 του Billboard Pop Airplay Chart, φτάνοντας στο νούμερο 15, ενώ ανέβηκε και στο νούμερο 36 του Radio Song Chart. Είναι μάλιστα το δεύτερο τραγούδι των Κατσάι που μπαίνει στο top 15 του Pop Airplay μετά τον Gabriella, δείχνοντας ότι το group έχει πλέον πραγματική παρουσία και στο αμερικανικό mainstream radio. Αυτό έλειπε, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ το έχω λιώσει τον Gabriella. Πάμε να το ακούσουμε άλλη μια φορά.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Δεν σταματάμε τη συζήτηση των κατσάι, την συνεχίζουμε ακόμα ένα βήμα παρακάτω, διότι οι δεσποινίδες κατσάι βρίσκονται σε μία από τις μεγαλύτερες περιόδους της καριέρας τους με το Wild World Tour. Μετά από στάσεις σε μεγάλες ευρωπαϊκές αρίνες όπως το O2 του Λονδίνου, το Acor Arena στο Παρίσι και το Ziggo Dome στο Άμστερνταμ, το group ετοιμάζεται για το βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδίας. Η αρχή γίνεται στις 13 Οκτωβρίου στο Μαϊάμι, πριν ακολουθήσουν μεγάλες αρίνες σε ΗΠΑ και Καναδά. Με τη δεσποινή Σοφία όμως και τη δεσποινή Μανώ, έχουμε κανένα νέο ή όχι ακόμα? Εντάξει, τη δεσποινή Μανώ μάλλον τη βλέπουμε να φεύγει από την έξοδο κινδύνου, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αλλά η δεσποινή Μανώ, τι γίνεται με δεσποινή Μανώ?

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι 6.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Computer Systems and Networking του CTL Eurocollege και ξεχώρισε μέσα στον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας με τα εξειδικευμένα προσόντα που θα πάρεις από το αξιολογημένο αυτό πρόγραμμα. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Le Messos. Be one of the best.
4: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive

0: διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 4 Οκτωβρίου. Μπανάνες Chiquita, τώρα 1,49 το κιλό. Χοιρινός λαιμός, 4,99 το κιλό. Χοιρινός κιμάς, από 5,42, τώρα 4,40 το κιλό. Σύγκλετον στήρι τσένταρ, 11,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το 6ο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. 6ο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there.
3: Και τώρα στον Joyce Goldie's Room.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Επιστρέψαμε εδώ στο Goldies Room, στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Οι Joshua και Jonghan των 17 ετοιμάζονται να παρουσιάσουν τη δική τους νέα unit κυκλοφορία. Οι δύο καλλιτέχνες αποκάλυψαν τα πρώτα teaser images για το mini album Dreamscape, ανοίγοντας μια καινούργια μουσική εποχή για το duo. Το project έχει ήδη τραβήξει την προσοχή των Karat, καθώς αποτελεί μια ακόμη διαφορετική unit πλευρά των 17. Είναι κάτι το οποίο περιμέναμε? Σίγουρα περιμέναμε να δούμε ένα καινούριο unit από τους 17, καθώς τώρα έχουμε αρχίσει και ξεκληριζόμαστε, δεν μπορώ να μιλήσω, σαν οικογένεια που φεύγουν όλοι ένας και ένας και πάνε στο στρωτό. Βέβαια, ο Joshua με τον Jonghan είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δίδυμο, το οποίο πιστεύω θα ταιριάξει πολύ αισθητικά. Θα είναι πολύ aesthetically pleasing. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε μαζί μας το μεγάλο μας χορηγό με το McDonald's, με τα δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό κρέας, τρεις λαχταριστές τρώσεις λιωμένου λευκού τσένταρ, τραγανό crispy onion, μαρούλι, αγκουράκι τουρσί και η signature Big Arts sauce. Όταν η πείνα είναι πραγματικά μεγάλη, υπάρχει μόνο ένας τρόπος να την εξαφανίσεις. Και αυτός είναι ένας: Big Arts. Απόλαυσε το σήμερα στα εστιατόρια McDonald's ή παρήγγειλε το μέσα από το McDonald's app. Big Arts, silence your big hunger now! Ή δυνάμωσε τη μουσική σου ακόμα περισσότερο, γιατί πάμε να συνεχίσουμε με τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες.

Ακούτε Choice FM στο 104,3 και 98,2. Ο Πάκου Τζιν ετοιμάζει την επιστροφή του ως solo καλλιτέχνης με το δεύτερο EP του Solstice. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, το music video θα παρουσιαστεί στις 12 Οκτώβρη και το άλμπουμ θα ακολουθήσει στις 13. Η κυκλοφορία έρχεται μετά την μετακίνησή του στην Para Music και σηματοδοτεί ουσιαστικά μία νέα περίοδο στην καριέρα του. Εσείς έχετε ακούσει τα τραγούδια του Πάκου Τζιν? Για πάμε μία να τα ακούσουμε και επανερχόμαστε εδώ στο Goldies Room, στον Choice FM σε 104,3 και 98,2, με ένα δίωρο γεμάτο με τις μεγαλύτερες δικές σας και υπόπιπ επιτυχίες.

Επιστρέψαμε στον Choice FM στο 104,3 και 98,2. Ο παλίκαρος JB Leader των GOT7 ολοκλήρωσε την παγκόσμια solo περιοδία του Tape Roots με την τελευταία συναυλία να πραγματοποιείται στο Σικάγο. Το tour πέρασε από πολλές πόλεις της Ασίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, επιτρέποντας στον JB να παρουσιάσει το προσωπικό του μουσικό ύφος σε κοινό πολύ πέρα από την πορεία του με τους GOT7. Αδερφέ Τζεμπόμ, άνω και κάτω τελεία. Βασικά, θα κάνουμε ένα open letter στον JB, ο οποίος έχει έρθει και στην Ελλάδα και είχε κάνει μια πολύ ωραία συναυλία, στην οποία, επειδή ήταν λίγο άτυχη η κατάστασή του, ναι, θέλουμε ένα rerun. Αδερφέ JB, κόμμα, άκουσε με προσεκτικά. Είμαι η Goldie, επικοινωνώ απευθείας από Ελλάδα και Κύπρο. Άκουσέ με, αν θες να έρθεις μόνος σου για ένα rerun της δικής σου solo περιοδίας, είμαστε μέσα. Και Ελλάδα και Κύπρος, δεν νομίζω κάποιος να έχει αμφιβολία. Αν όμως, άκουσέ με τώρα, έχω ένα πλάνο στο μυαλό μου, εντάξει. Αν όμως, επικοινωνήσετε και με τα υπόλοιπα γομάρια μέσα στους GOT7, έτσι, γιατί είμαστε όλοι μια οικογένεια. Και αποφασίσετε να έρθετε, ξέρω εγώ, στο ΆΚΑ, ας πούμε. Είναι ένα option. Έτσι να βάψουμε το ΟΑΚΑ πράσινο. Γιατί πράσινο το χρώμα των GOT7, δεν το πάμε τώρα οπαδικά. Αλλά θέλετε λίγο να το σκεφτείτε. Θέλετε. Και για εσάς που μας ακούτε τώρα και δεν έχετε καταλάβει για ποιους μιλάω, θέλετε να πάμε να ακούσουμε και λίγο GOT7, έτσι για να τους θυμηθείτε, να καταλάβετε ότι η δισκογραφία τους είναι top notch. Και μετά να το ξανασκεφτούμε. Και να μου στείλετε μηνύματα στο Viber στο 97 7 10 7 10. Για πάμε να ακούσουμε GOT7 και επανερχόμαστε.

0: Hits FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only.
1: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Λίσκο κατεψυγμένα φασόλια ξεκούνια 500 γραμμάρια 2,49. Qualifood γαρίδες καθαρισμένες τζάμπο 400 γραμμάρια από 8,99, τώρα 7,99. Σταυρούλα ραβιόλες με χαλούμι 400 γραμμάρια από 3,59, τώρα 2,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
5: Στον Choice μέχρι τις 7. Goldies Room.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
7: I'm loving it. Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only. It's only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στο 104,3 και 98,2. Και μην ξεχνάτε, Fall into Mac Crush. Το νέο παιχνίδι έφτασε στο McDonald's App και μαζί φέρνει τις πιο λαχταριστές εκπλήξεις. Συνδυάστε τρία ίδια

μπορεί τώρα τελευταία να μην τους γνωρίζετε. Μπορεί ένα ακόμα μεγάλο ποσοστό που ακούτε K-pop να μην σας ενδιαφέρει κάτι άλλο πέρα από το K-pop σαν pop. Αλλά είμαι εδώ πέρα για να μαθαίνουμε πολύ περισσότερα πράγματα και να διευρύνουμε τους οριζοντές μας. Οπότε πάμε να ακούσουμε Fly to the Sky που ξέρω ότι ήδη γνωρίζετε. Δηλαδή μην το πάμε πάλι ακριβώς το ίδιο. Στείλτε μου μηνύματα στο Viber στο 97 7 10 7 10. Είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε τα πιο γνωστά τραγούδια των Fly to the Sky.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room για τελευταία φορά για σήμερα εδώ στον Choice FM 104,3 και 98,2. Αρκετοί έχετε πάθει λίγο ένα πατατράκ διότι οι Yunis ήρθαν στο τέλος τους. Το Project Group που ονομαζόταν Yunis, το οποίο υπήρχε μόνο για 2 χρόνια, έκαναν επίσημη διάλυση όπως αναφερθήκαμε και τις προηγούμενες μέρες. Αλλά έχουμε καλά νέα για ένα πολύ σημαντικό μέλος των Yunis, την Genly, η οποία μετά το τέλος του γκρουπ ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη solo καριέρα της στις Φιλιππίνες επίσημα. Η τραγουδίστρια υπέγραψε συμβόλαιο με τη Universal Records Philippines και επιστρέφει στη χώρα της για να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο της μουσικής της πορείας. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες πρώτες κινήσεις πρώην μέλους των Yunis μετά τη διάλυση του γκρουπ. Εύχομαι τα καλύτερα για όλα τα κορίτσια. Εύχομαι να τις ξαναδούμε κάπου όλες μαζί ή να τις δούμε να ανοίγουν τα δικά τους φτερά και να απολαμβάνουν τους δικούς τους καρπούς διασημότητας από όλα αυτά που έχουν περάσει, είτε σαν trainee είτε σαν μέλη των Yunis. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου για ακόμη ένα δίωρο. Ραντεβού εμείς αύριο εδώ στον Choice FM 104,3 και

0: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nugs Get Pub Breakfast μέχρι τις 12.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Show, κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα

0: Φοντέσκου. The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
3: Your station Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
1: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.
4: Στον Choice

0: ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Το πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3. Choice FM 104.3.

0: cu Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Mode Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
1: Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το έκτο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. Έκτο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου.

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού. Choice FM 104.3 and 98.

0: does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only.
3: Let's go.

0: και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Thady είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το 6ο Κερκίδα Master Bowl Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. 6ο Κερκίδα Master Bowl Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there! Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε!
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: μαθήματα διδάσκει ο Άγγελος Ιακωβίδης, ακαδημαϊκός και ραδιοφωνικός παραγωγός του Click FM με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00 ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.

0: Ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Grab your colleagues, it's game day. Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και μοιράτο. Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαδεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face painting, survivor games, slime, messy play, χειροτεχνίες, clown, mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
5: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 5 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Joyce FM 104.3 and 98.2. It's only.